0: χαμηλότερες, κήρυξαν τα μόνα με δε βάνε δωμάτα σε ρίτα τέμφα, νο μία δελε αφέτα γεωτά, σαόλι, βάκουμνά σε νέμα, ούζα, βατκίνε πισελμά.
1: Ouvintes, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hauer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

μην τα βάρω εσύ, πάτησε. Ήταν δε τέτοιο που κάνω, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλει. Ο μη ελαβέν το όπλο, εσύ ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είχε λαβέλε, εγώ είχε λιμόρα σμαίδα, ήταν φάτο. Και δεπώς, ήταν από την κυκούρα του ηρετέπου. Σε ελαφούρα του ηρετέπου, μακάρι.